0: Το continuitet ο Γκουντολέστερ στο Σάκο Τζες και Ρασμπουτσί.
1: Ακάνα κβέλη του σαν νιέκαντα κοτούλκα η Στάρτουλη Σάρδα, νο ράδιο Ρωμάνο, αε Τζες Παλαμπιστέ Τρίμπερς, αρε Σλάμκα η Σάμα Κάνα, ξαν Σέφο, σαν Ανσβόρι Ουτίβαρε. Σάρσι κανα και Ρασμπουτσί, μα νοσέντσα καϊ Νάι Ρόμπε, κακάλ μπάρε, με τίγκουρα, δικέν βον πο ράδιο Ρωμάνο, σαρ εκ σεριόζνο τάνβαϊ, δικέν του σαρ εκ ακτιβίστο, σαρ δικέν εμανούσπε τούτε.
0: Πριν και ότι μάσταρ παλουνέ μπεσά, ότι μάσταρ δικέν πέ αμέντε σεριόζνο, τάι αμέν καμάς γάδετε δικέν πέ αμέντε. Ví εμάν ουσέντα σαβε κεράς μπουτσίαν το κέρ, αν το public service, αβί αβράλο κέρ, παλουνί βράμα, μέτε του σάσαμεν, σε υπέτε πειράς και μπου τανά, τα σουνέν, ví εμάν ουσάστα σουνέν αμέν, τάι δεν αμέν κουντό ρεσπόνσο, κανά σουνέν σαρ κεράς μπουτσί, ομπιεκτίβνο, τσι σαν πάρτισκα, τσι λαριγά, τάι Γουδούσου μαγκάστε κερά σε τσιμάσταρ, μαγκάστε δάει σε ινφορμάτσια, ερωμέγγε σε βασουνένα μεν κερέ. Τα αμαρή μάιμπαρι ζόρ σε κατρε σοσιαλνε μέδιε. Γουτέντι κάσκα η μανουσά σε βασουνένα με δένα μεν γουδό ρεσπόνσο. Δένα μεν γουδί ζόρ τε κερά μάιμπουτ. Ανε παλουνέ εσόβ 7 τσιόν σάσαμε η εκστατίστικα σου αμαροσορό του καλαμε 2 μιλιβόια μανουσά σε βεδικλέ, βαϊ ραμοσαρδέ, βαϊ κερδέ λάικα, βαϊ σκρόλαδε. Αμέν κορκούρις, δράγει ρεδάξια, σαν λοσαλέ, αβί σοκοβάνο.
1: Να είσαι του και βέλη Μπριάννη, καϊ λάν του και βράμα, τε βορμπίσαμεν σαν το Ράδιο Ρωμάνο.
0: Να είσαι.
1: Τα κατλές αρεσλάν που άγγωραν τα γισωτνό Ράδιο Ρωμάνο, καϊ σουνταν παρομάνι μέδια αν τα Ευρώπα τα Σβέδο. Αδάν πάρνο σοπέ σημαίκα εσύ μας του μεντσάγγες αν τα στούδιο. Μαγκάσιλας φέρετε να εσύ του μεγγέντα του Μάρη κουτσι βράμα, Οβεν σαστέρο μαλέ. Τα ενάμπιστεν και μπειρίντε σου νεμπαμέντε βίτε χάρα τα ευήπο www.radioromano.se τα υποσφαίριες ρόδιου απ Ράδιο Ρωμάνο. Άσεν δεύλεσα.